Emergency.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free
1: FM. Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.

70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free
1: FM. Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες. 70s, 80s, 90s.
0: Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.

70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.

70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free
1: FM. Γυμναστήριο Body Temple στα γλυκά νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, γλυκά νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free
1: FM. Γυμναστήριο Body Temple στα γλυκά νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, γλυκά νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free
1: FM. Γυμναστήριο Body Temple στα γλυκά νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, γλυκά νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

Athens Free Radio στους 98,1.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free
1: FM. Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους, σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους, σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαυρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free
1: FM. Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους. Σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαυρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.

TLC και Waterfalls, καλησπέρα, καλό Σάββατο, 4 Ιουλίου σήμερα, καλό μήνα γιατί εμείς δεν τα έχουμε πει. Εγώ είμαι η Φένια, μόλις πέρασε η ώρα 12 πριν λίγα λεπτά, σας καλωσορίζουμε στην τελευταία συνάντηση για αυτή τη σεζόν εδώ στο Coffee Time. Σήμερα άκρος καλοκαιρινά, φτιάξτε παγωμένο καφέ και ελάτε να περάσουμε μαζί τις επόμενες ώρες με αγαπημένη μουσική, καλή παρέα και όμορφη διάθεση. Θα μοιραστούμε ευχές για ένα υπέροχο καλοκαίρι και φυσικά δεν θα λείψουν οι μεγάλες επιτυχίες που θα γίνουν το soundtrack των διακοπών σας. Σας ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας όλη αυτή τη σεζόν για την παρέα, για τα μηνύματα και την αγάπη σας. Σήμερα γιορτάζουμε το καλοκαίρι και σας υποσχόμαστε ότι θα επιστρέψουμε ανανεωμένοι με ακόμα περισσότερη ενέργεια το φθινόπωρο. Για πάμε, την τελευταία καλοκαιρινή παρέα να ξεκινήσει.

Όπως είπαμε και πριν, σήμερα είναι Σάββατο 4 Ιουλίου, Παγκόσμια ημέρα συνεταιρισμών. Πολύ σύντομα τι είχε γίνει σαν σήμερα, πολύ σημαντικά γεγονότα. Το 1776 ο Τόμας Τζέφερσον διαβάζει τη διακήρυξη της ανεξαρτησίας μέσα από τις φλόγες της επανάστασης των αποικιών εναντίον της Μητροπολιτικής Βρετανίας γεννιούνται οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Το 1822 6.000 Τούρκοι Αλβανοί νικούν 2.000 Έλληνες στη μάχη του Πέτα στην Άρτα. Το 1979 ιδρύεται η ΠΑΕ Παναθηναϊκός βάσει το όνομα του νόμου, βάσει του νόμου 879 κάθετος 79 με μετοχικό κεφάλαιο 80 εκατομμύρια δραχμές. Το 2004, μεγάλη μέρα για την Εθνική Ελλάδα και την Ελλάδα, που στέφεται πρωταθλήτρια Ευρώπη στο ποδόσφαιρο, κυνηγώντας τον τελικό τη διοργανώτρια Πορτογαλία με 1-0. Τον γκολ σημείωσε στο 56ο λεπτό ο Άγγελος Χαριστέας. Συνεχίζουμε με Gautier και Kimbra, Somebody That I Used to Know, και επιστρέφουμε.

Εγώ λέω να πάμε να δούμε μια και τον καιρό. Τώρα είναι το πρώτο Σαββατοκύριακο του Ιουλίου που φέρνει αλλαγές στο σκηνικό του καιρού. Τι θα κάνουμε πια με αυτόν τον καιρό? Σήμερα λοιπόν αναμένονται τοπικές βροχές και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές της χώρας, κυρίως στα επιρωτικά, ενώ οι βοριάδες στα πελάγη θα φτάσουν 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία παραμένει σε καλοκαιρινά βέβαια επίπεδα, 34 με 35 βαθμούς Κελσίου, 33 στα νησιά. Ιδιαίτερα προσοχή Θεσσαλονίκη Κλικής, όπου η πολιτική προστασία έχει θέσει τις δύο περιφερειακές ενότητες σε κατηγορία κινδύνου 4 για εκδήλωση πυρκαγιάς. Αποφεύγουμε κάθε ενέργεια που μπορεί να προκαλέσει φωτιά, παιδιά. Από αύριο τα μελτέμια ενισχύονται ακόμα περισσότερο με ανέμους στο Αιγαίο, που τοπικά θα φτάσουν και 8 μποφόρ. Γι' αυτό όσοι ταξιδεύετε, ενημερωθείτε πριν να αναχωρήσετε, παρακαλώ. Λίγη προσοχή, απολαμβάνουμε το καλοκαίρι μας και αυτό το Σαββατοκύριακο. Και την Πέρι στη συνέχεια, I kissed the girl.

Fall Out Boy και Thanks for the Memories εδώ σε 98 και 1 στον Athens Free Radio. Μια σημαντική είδηση από το χώρο του πολιτισμού τώρα. Το Βατικανό ξεκίνησε ένα από τα μεγαλύτερα έργα συντήρησης των τελευταίων ετών με την αποκατάσταση της περίφημης λότζιας του Ραφαήλ, ενός από τα σημαντικότερα αριστουργήματα της αναγέννησης. Το έργο με προϋπολογισμό 5,5 εκατομμύρια ευρώ θα διαρκέσει 5 χρόνια και θα πραγματοποιηθεί από περισσότερους από 20 εξειδικευμένους συντηρητές. Η μνημειώδη στοά μήκους 65 μέτρων κοσμείται με 52 βιβλικές σκηνές που σχεδιάστηκαν από τον Ραφαήλ στις αρχές του 16ου αιώνα. Θα έχει λοιπόν καθαρισμό με λέιζερ και αυτά, στερέωση των χρωμάτων, βελτίωση των συνθήκων διατήρησης, ώστε να προστατευτεί το μοναδικό αυτό έργο τέχνης για τις επόμενες γενιές.

Φανταστική The Guardians, my favorite game, και τώρα μια νοσταλγική τηλεοπτική ιστορία. Το ξέρετε φαντάζομαι ή πιο πολύ, ειδικά εσείς που ακούτε το σταθμό μας στο μικρό σπίτι στο Λιβάδι. Για τους περισσότερους λοιπόν είναι μια απόλυτη οικογενειακή σειρά, όμως μια νέα ανάλυση ανακαλύπτει ότι πίσω από τις όμορφες εικόνες της Αμερικανικής Υπαίθρου κρύβονται αρκετές ιστορίες που μόνο παιδικές δεν ήταν. Η σειρά προβλήθηκε το 1974 ως το 83 και δίστασε να αγγίξει δύσκολα θέματα, όπως η απώλεια, ασθένειες, οι πυρκαγιές, η ψυχική υγεία, ακόμα και η βία. Μάλιστα, επεισόδια όπως η Σίλβια ή εκείνο με τη φωτιά στη σχολή τυφλών έχουν χαρακτηριστεί από πολλούς θεατές ως μια από τις πιο τραυματικές στιγμές στην τηλεόραση. Σήμερα, αρκετοί που μεγάλωσαν με τη σειρά θυμούνται ότι πίσω από τη ζεστασιά της οικογένειας Ingalls υπήρχαν ιστορίες που τους είχαν σοκάρει περισσότερο από πολλές ταινίες δρόμου. Την ίδια ώρα, λοιπόν, γνωστή πλατφόρμα ετοιμάζει μια διασκευή της σειράς αυτής, η οποία θα παραμείνει η πιο πιστή στα βιβλία της Laura Ingalls Wilder, δίνοντας μεγαλύτερη έμφαση στην οικογένεια και λιγότερο στο έντονο μελόδραμα που χαρακτήρισε την τότε κλασική τηλεοπτική εκδοχή Overload από Sugababes, και επιστρέφουμε.

0: like the beat. Free.
1: Yeah, it's awesome. 98.1.
0: All the hits.
2: Αναζητάς μια όαση δροσιάς? Έλα στο Mulberries. Ένας πανέμορφος, δροσερός και άνετος κήπος σε περιμένει για να απολαύσεις γευστικές στιγμές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Γεύσεις αυθεντικές και συνταγές μοναδικές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Λεωφόρος Καραμαλή 5 στην Ανάβησο. Με εύκολη πρόσβαση και μεγάλο πάρκινγκ. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τη 1 το βράδυ. Μπορείτε να μας απολαύσετε και στο χώρο σας καλώντας το 22 91 0 78 210 και 211.
3: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους, σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαυρίου 99 Α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210.

αυτό σε περίπτωση που βρέξει σήμερα, Umbrella, Rihanna και Jay-Z. Καλώς ήρθατε και πάλι στην παρέα μας του Athens Free Radio. Είμαι η Φένια και μπήκαμε στη δεύτερη ώρα του Coffee Time της τελευταίας μας εκπομπής για τη σεζόν. Ραντεβού την άλλη σεζόν φυσικά. Μέχρι και τις 2 θα είμαστε εδώ με καλοκαιρινή διάθεση, αγαπημένες μουσικές επιλογές, ενδιαφέρουσες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο, όμορφες ιστορίες, αλλά και όλα όσα αξίζει να γνωρίζετε το πρώτο Σάββατο του Ιουλίου. Μείνετε μαζί μας, ανεβάστε την ένταση στο ραδιόφωνο, χαμογελάστε και απολαύστε την παρέα μας.

Yes, Club 7, bring it all back. Yes, Club 7, πάντα ανεβάζουν τη διάθεση, ό,τι και αν κάνεις. Για να δούμε μια όμορφη είδηση από το χώρο του πολιτισμού. 30 χρόνια μετά το θάνατό της, η αξέχαστη Αλίγια Βουγιουκλάκη επιστρέφει συμβολικά εκεί όπου ξεκίνησε η θεατρική της πορεία. Πού? Στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Δημιουργήθηκε το προσωπικό της καμαρίνη, ένας χώρος μνήμης αφιερωμένος στην κορυφαία Ελληνίδα ηθοποιό. Οι επισκέπτες θα μπορούν να δουν από κοντά προσωπικά της αντικείμενα, όπως το θρυλικό φόρεμα από την Εύθυμη Χείρα, το καπέλο από την Ωραία Μου Κυρία, την τιάρα, την περούκα από το Βίκτορ Βικτόρια, τον καθρέφτη της, τη ρόμπα της, φωτογραφίες, ακόμα και το αγαπημένο της άρωμα με τα αρχικά της γραμμένα στο μπουκάλι. Ο χώρος έχει διαμορφωθεί έτσι ώστε να δίνει την αίσθηση πως η Αλίκη μόλις σηκώθηκε από το καμαρίνι της για να βγει στη σκηνή, προσφέροντας στους επισκέπτες ένα συγκινητικό ταξίδι στη ζωή και στην καριέρα της. Το πιο όμορφο θα είναι ανοιχτό καθημερινά με ελεύθερη είσοδο, δίνοντας σε όλους την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά ένα κομμάτι της ιστορίας του ελληνικού θεάτρου. Pixie Lot Boys and Girls.

Samantha Mamba, Caratel You και ένα ελληνικό εμπορικό πλοίο που απέβλεψε από το λιμάνι του Λεχαίου στην Κόρινθο πριν από περίπου 2.700 χρόνια συνεχίζει σήμερα να αποκαλύπτει πολύτιμα μυστικά για την αυσιπλοεία και το εμπόριο της αρχαιότητας. Το πλοίο, φορτωμένο με εκατοντάδες κορινθιακά αγγεία, είχε προορισμό την Ιταλία. Όμως βυθίστηκε στα στενά του Ότραντο, έπειτα από σφοδρή καταιγίδα. Το φορτίο του εντοπίστηκε σε βάθος 780 μέτρων και ανασύρθηκε με τη βοήθεια σύγχρονης τεχνολογίας. Σήμερα 67 από τα ευρήματα φιλοξενούνται στο Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο της Αθήνας μέσα από μια εντυπωσιακή έκθεση που αναδεικνύει τους θαλάσσιους δρόμους της αρχαιότητας και το σημαντικό ρόλο της Κορίνθου στο εμπόριο της Μεσογείου.

Με Celine Dion και Trouble Nine μπήκαμε στο τελευταίο μισάρο του σημερινού Coffee Time και ταυτόχρονα στη τελευταία μας εκπομπή για αυτή την καλοκαιρινή ανάπαυλα. Μέχρι τις 2 θα είμαστε μαζί με αγαπημένες μουσικές επιλογές, όμορφες ιστορίες και ενδιαφέρουσες ειδήσεις με την καλύτερη καλοκαιρινή διάθεση. Και αν ψάχνετε ένα ξεχωριστό λόγο να επισκεφτείτε την Κίμολο, για ακούστε αυτό. Εκεί υπάρχει ένας υπαίθριος θερινός κινηματογράφος του νησιού που έχει γίνει viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και όχι άδικα. Στείνεται κάθε καλοκαίρι διαφορετικά σημεία της Κιμόλου, ανάμεσα στα βράχια, δίπλα στη θάλασσα και κάτω από τον έναστρο κυκλαδίτικο ουρανό. Ξεχωριστή είναι η προβολή στον όρμο Ρέμα, όπου το φυσικό τοπίο με τα βράχια, που θυμίζουν ελέφαντα, δημιουργεί ένα πραγματικά παραμυθένιο σκηνικό. Τι ωραία θα ήταν εκεί να ήμασταν και να βλέπαμε αγαπημένη ταινία. Αν μετά θα σας πω για τις ταινίες που παίζονται τώρα. Πάμε όμως για Ariana και Rehab.

Το Θανάσιμα Πλούσιος, μια μαύρη κωμωδία με ανατροπές, όπου ένας άντρας προσπαθεί να αποκτήσει την οικογενειακή περιουσία, ξεπερνώντας κάθε εμπόδιο, ακόμα και τους ίδιους τους συγγενείς του. Χιούμορ, ίντρικα, πολλές εκπλήξεις. Έχουμε το Old Boy, η πολύ βραβευμένη κορεάτικη ταινία επιστρέφει στη μεγάλη οθόνη, η ιστορία ενός άντρα που μετά από 15 χρόνια μυστηριώδους αιχμαλωσίας αναζητά την αλήθεια και την εκδίκηση σε ένα συγκλονιστικό ψυχολογικό θρίλερ. Bulletproof, και επιστρέφουμε για κάποιες ακόμα ταινίες.

Μπράντι και Μόνικα, The Boys Mine. Να συνεχίσουμε τις ταινίες μας. Έχουμε επίσης την Πανούκλα, ένα δυνατό ψυχολογικό δράμα που εξερευνά τον σχολικό εκφοβισμό, την πίεση της αποδοχής και τις δύσκολες ισορροπίες της εφηβείας. Την Πισίνα, ένα ατμοσφαιρικό γαλλικό ψυχολογικό θρίλερ, όπου η άφιξη δύο πρόσμενων επισκεπτών διαταράσσει τις διακοπές ενός ζευγαριού, οδηγώντας σε ένα επικίνδυνο παιχνίδι πάθους, ζήλιας και μυστικών. Να σας πω επίσης για την Αιμονή, ερωτευμένος με τη συνάδελφό του Νίκη, αλλά διστακτικός να της το ομολογήσει, ο νεαρός Μπέρ αποφασίζει να χρησιμοποιήσει ένα δώρο ευχών. Δεν είναι όμως προετοιμασμένος για το τι θα συμβεί όταν εκείνη αρχίζει να τον αγαπάει περισσότερο από οποιονδήποτε άλλον στον κόσμο. Κασκάντα και Evacuate the Dance Floor για τη συνέχεια.

Αγαπημένοι φίλοι, ήρθε η ώρα να αποχαιρετιστούμε. Αυτή ήταν η τελευταία εκπομπή του Coffee Time για αυτή τη σεζόν. Θέλουμε να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ που ήσασταν καθημερινά στην παρέα μας και ειδικά τώρα εγώ για το Σάββατο, για την εμπιστοσύνη, τα μηνύματα, τη ζεστή συντροφιά που μας κρατήσατε όλη τη χρονιά. Σας ευχόμαστε από καρδιάς να περάσετε ένα όμορφο, ξέγνιαστο και ασφαλές καλοκαίρι, να γεμίσετε όμορφες εικόνες, καλή ξεκούραση, χαμόγελα και στιγμές με τους ανθρώπους που αγαπάτε. Να προσέχετε και εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για τη νέα σεζόν με ακόμη περισσότερη μουσική. Φιλάκια πολλά, να είστε καλά, είστε επανειδήν. Γεια σας.

0: 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free
1: FM. Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους. Σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαυρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

Καλησπέρα σε όλους. Ακούτε την εκπομπή The Sound Off και τρεις τελείες. Πάντα από τον Athens Free Radio του 98,1.

και σαν τελευταία εκπομπή έχω επιλέξει κομμάτια σαν ένα ωραίο single malt. Θα αισθανθείτε την τύρφη οπωσδήποτε.

Πειραματιστήκαμε καθ' όλη τη διάρκεια της ραδιοφωνικής χρονιάς αυτής. Κάναμε βουτιά σε πολλές εποχές, πολλά μουσικά είδη και το γνωστό ρητό να θυμούνται οι παλιοί και να μαθαίνουν οι νέοι, μια χαρά. Και εμένα μου αρέσει να θυμάμαι, άρα μου αρέσει πολύ περισσότερο να μαθαίνω.

0: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
1: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

Συνεχίζουμε. Είστε πάντα συντονισμένοι στον Athens Radio. Είμαι ο Τζίμις Μαρολάκος. Τελευταία εκπομπή για αυτή τη σεζόν. Θα ξεκινήσουμε να είμαστε καλά πρώτα Θεός από το φθινόπωρο αυτής της χρονιάς, φαντάζομαι. Και ένα κομμάτι το οποίο σε κάποια από τα σετ που παίζω το βράδυ μου ζητήθηκε και πρέπει να το... να το βάλω το κομμάτι, παρόλο που είναι σύγχρονο, δηλαδή είναι αρκετά σύγχρονο σε σχέση με τα άλλα που παίζουμε σήμερα. Είναι από το 1981.

μην το κάνεις. Δηλαδή, okay, έχει να κάνει και με το ότι αν έχεις ακούσει εκατομμύρια κομμάτια πάρα πολλά χρόνια κτλ. Λίγο η κούραση θα έλεγα ότι μπαίνει στην εξίσωση. Παρ' όλα αυτά, αν εξυπηρετεί το κομμάτι, καλώς. Αν δεν το εξυπηρετεί και απλά θέλεις να δείξεις τις ικανότητες σου σαν κιθαρίστας, κακώς.

Τι ωραίες ήταν η βόλτα στα Δισκοπολία. Έχω άπειρες ιστορίες να σας πω, αλλά από τη νέα σεζόν θα έλεγα. Έχω πάει λοιπόν, αν το πούμε πολύ γρήγορα, έχω πάει στο παλιό jazz rock και έψαχνα διάφορα, ψήκωνα διάφορα έτσι με περίεργα εξώφυλλα κτλ. Και είχε έρθει τότε, τώρα δεν ξέρω αν ήταν ο Μάκης, δεν θυμάμαι τώρα ποιος ήταν ακριβώς, και μου λέει αυτό, στο προτείνω. Λέω αφού μου το προτείνεις θα το πάρω.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free
1: FM. Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους, σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους, σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210 6645 531.

Έχουμε μπει στην δεύτερη ώρα της εκπομπής και συνεχίζουμε στο ίδιο ύφος ένα από τα πάρα πολύ αγαπημένα μου κομμάτια. Κανονικά πρέπει να λέω και κάποιες ιστορίες που και που, αλλά

Μ' αρέσει που είπα στην αρχή της εκπομπής για τύρφη. Μιλάμε για κανονική τέφρα, έτσι. Μουσικάρες και από τη Λατινική Αμερική, σας το είχα πει. Στο τελευταίο μέρος της εκπομπής θα είμαστε λίγο πιο ήπιοι, αυτό είναι δεδομένο. Καλά, όχι ότι τα έχουμε σπάσει κιόλας. Να ακούσουμε άλλο ένα. Α, ναι, όχι, πρέπει να το πω αυτό. Στο ραδιόφωνο θα πρέπει να είμαστε υποκειμενικοί, δηλαδή θα πρέπει να παίζουμε τα κομμάτια που μας αρέσει να παίζουμε. Όσο πιο αντικειμενικός πας να γίνεις, δεν υπάρχει αυτό βέβαια, έτσι, τόσο σε playlist πλησιάζεις. Οπότε σε όλη τη διάρκεια της χρονιάς, στην εκπομπή The Sound Off και τρεις τελείες, καταλαβαίνετε ότι παίζω κομμάτια που αρέσουν σε μένα. Τώρα, ελπίζω εκεί έξω να υπάρχει και ένα κοινό που να τους αρέσει η εκπομπή. Αν και αυτό, ξέρετε, κάποιες φορές δεν είναι και δεδομένο. Σαλαμάντερ, και πάμε να ακούσουμε άλλο ένα του Σαλαμάντερ.

0: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
1: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

Έχουμε μπει στο τελευταίο μισάωρο τη σεζόν, θα έλεγα. Κάνουμε αυτό το break για τους καλοκαιρινούς μήνες και θα συνεχίσουμε πρώτα θεός από τον Σεπτέμβριο. Και να μην μιλήσω πολύ, καλύτερα να ακούσουμε μουσική, γιατί έχουν μείνει και λίγα λεπτά για την εκπομπή. Οπότε πάμε να ακούσουμε έτσι κάποια αγαπημένα μου, όχι ότι τα προηγούμενα δεν ήταν, έτσι, και να πάμε στη Χιλή.

Είναι μια όμορφη μέρα, οπότε να μην πω πάλι για τους κλέφτες τους Deep Purple, δεν έχει κανένα νόημα αυτό. Και αυτό με τους αποχωρισμούς, να σας πω την αλήθεια, τώρα από το 1987 και το Radio Athens μέχρι το 2026 και τον Athens Free Radio έχουν περάσει 39 χρόνια. Είναι αδιανόητο αυτό, οπότε καταλαβαίνετε ότι είμαι πραγματικά full στους αποχωρισμούς, αποχαιρετισμούς κτλ. Οπότε δεν έχει για μια έτσι αυτή, ξέρω εγώ, δακρύβρεχτη αυτή. Το μόνο που, μάλλον όχι, τις συμβουλές και τα μότα θα τα πούμε στο τέλος εκπομπής, το τέλος εκπομπής το οποίο πλησιάζει. Να πάμε τώρα στην Ιαπωνία. Ο κύριος Μουρακάμι είναι Ιάπωνας τζαζίστας. Όμως σε κάποια άλμπουμ, μάλλον να μην το πω εγώ, για ακούστε, Baby It's Trivial.

Έφτασε το πληρώμα του χρόνου για άλλη μια σεζόν. Ακούσατε την εκπομπή The Sound of και τρεις τελίτσες. Ήμουν ο Τζίμις και είμαι ο Τζίμις Μαρολάκος από τον Athens Radio τους 98,1. Θέλω πάρα πολύ να ευχαριστήσω και όλους τους παραγωγούς για την πολύ ωραία χρονιά που μας χάρισαν και σε μένα βέβαια και σαν ακροάτης. Και πώς να κλείσουμε, καλή συνέχεια καλοκαιριού ή καλό καλοκαίρι σε όσους θα ξεκινήσουν τώρα. Τα δύο μότο, μείνετε αναλογικοί, stay analog, είναι πολύ κρίσιμο αυτό, και βέβαια όχι σκουπίδια και πλαστικά σε θάλασσες και μουσικές. Καλή συνέχεια, φιλιά σε όλους.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους, σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.

Digging deeper. Digging deeper. Met een suspect. Digging deeper. Deeper. Με τον Suspect. Στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής, ο Suspect.

Hello, sexy boys and girls. Είστε συντονισμένοι στο Athens Free Radio 98,1 στα FM. Είναι η εκπομπή Digging Deeper, μια εκπομπή λόγου, διαλόγου, αλόγου, παραλόγου και μονολόγου. Υπεύθυνος για την ηχητική παρενόχληση και την ηχορύπανση μέχρι τις 6 θα είναι ο Suspect. Για τα σχόλια, τις κρίσεις, τις επικρίσεις, τις κατακρίσεις, την αποθέωση και τον θαυμασμό, μπορείτε να κάνετε μια βόλτα και από το site μου www.suspect.gr και εκεί έχει όλους τους τρόπους διαπροσωπικής επικοινωνίας. Το Facebook, το Instagram, το X, το Mail και γενικώς όλα τα δίκτυα του διαβόλου. Και στη σελίδα του καταπληκτικού σταθμού μας free981.fm, κάτω δεξιά μπορείς να γίνεις μέλος με μια απλή εγγραφή που είναι και τσάμπα και να στείλεις το μήνυμά σου που θα έρθει απευθείας εδώ στο στούντιο. Digging Deeper, μια εκπομπή στην οποία δεν κάνουμε αφιερώσεις και δεν μας αρέσουν οι παραγγελίες. Για σένα που αυτή τη στιγμή είσαι στο αυτοκίνητο και ταλαιπωρείς στο δρόμο και για σένα που έχεις συντονιστεί γνωρίζοντας ότι εδώ κάνουμε καλή παρέα. Σάββατο 4 Ιουλίου του 2026 σε ένα καλοκαιρινό μεσημέρι στην Αθήνα. Καλώς ήλθατε και καλώς σας βρήκα.

Τελευταία εκπομπή για τη σεζόν. Προς μεγάλη σας χαρά, απαλλάσσεστε από μένα. Πρώτα ο Θεός, θα τα ξαναπούμε ραδιοφωνικώς τον Οκτώβριο. Θα τα πω και στο τέλος, αλλά τα λέω και στην αρχή. Μεγάλο ευχαριστώ στον σταθμό μας, τον Athens Free Radio 981, για το βήμα επικοινωνίας που μου έδωσε.

Και για να μπορώ και εγώ τέλος πάντων σαν παιδί να εκφράζω αυτά που θέλω, να κάνω την εκπομπή με όπως τη θέλω, όπως τη γουστάρω, χωρίς διάφορες έτσι παρεμβάσεις και φιλικές εντός εισαγωγικών συμβουλές. Οπότε ευχαριστώ πολύ για όλα. Πιο πολύ βέβαια ευχαριστώ δύο ανθρώπους. Ο ένας ήταν ο Χρήστος Σταυρόπουλος. Το ξέρετε, κάνει εκπομπές εδώ κάθε Παρασκευή μεσάνυχτα. DJ, μουσικός παραγωγός, ηχολήπτης μαγικός, τα πάντα όλα. Φίλος μου εδώ και χρόνια και ήταν αυτός ο οποίος με πρότεινε πρόπερση, αν θυμάμαι καλά. Να, γιατί ξεχνάω και το χρόνο. Και εντάχθηκα κι εγώ στην ομάδα του Free Radio. Και βεβαίως στο Σταύρο μη Στεγνιώτη, το εδώ τον Ιθήνο Ντανού, τον αρχιμηχανικό αρχιμάστορα και αρχικαγκελάριο μη σου πω. Για την υποστήριξη και την ανοχή. Thank you! Επειδή όπως όλοι οι μεγάλοι στάρ βάζουμε και λίγα δάκρυα στο τέλος, θα τα βάλω όλα στο τέλος. Να το κάνω κι εγώ λίγο μελόδραμα, ξέρεις. Σας αγαπώ πολύ, θα μου λείψετε και όλα αυτά. Η αλήθεια βέβαια είναι ότι σε 6 δευτερόλεπτα θα με ξεχάσετε, όπως και εγώ.

Αποφάσισα λοιπόν σήμερα να κάνω έτσι ένα ειδικό αφιερωματάκι σε ένα μουσικό είδος πάρα πολύ πνευματικό, θα το χαρακτήριζα, το οποίο φυσικά και δεν έχει καμία προβολή. Λοιπόν, είναι το drum and bass, έτσι, ένα μουσικό είδος το οποίο συνδυάζει και ταχύτητα αλλά και μελωδία, λίγο περίεργο, λίγο παράξενο, αλλά για μένα πάρα πολύ πνευματικό. Νομίζω ότι για φινάλε αυτή τη σεζόν το αξίζει. Πρώτες καλησπέρες λοιπόν στο Φίλτα το Δημήτρη Ταρ και στη Τζέννη από την ζεστή παραδόξως Γερμανία. Πόσο γελάω πάντως με τους Ευρωπαίους, έχουν πλάκα. Όχι επειδή μας κουνάνε το δάχτυλο. Καλά, δεν έχουν και άδικο σε όλα. Αλλά λίγο τους έκανε ένα καυσονάκι να πούμε και πεθάνανε ρε φίλε. Τρέχουν στα καταστήματα και πλακώνονται μεταξύ του ποιος θα πάρει ένα air conditioning και ένα μυστήρα. Εδώ στην Ελλάδα δεν ξεκινάει σπίτι χωρίς air conditioning. Και οι άλλοι τρέχουν να πάρουν τώρα. Και σκοτώνονται στα καταστήματα. Τι καλά.

Παραλαμβάνοντας λοιπόν τη σκητάλη από τον εξαιρετικό Τζίμι Μανολάκο, Athens Free Radio, σταθερά κάθε Σάββατο 4 με 6 το μεσημέρα απόγευμα. Digging Deeper με τον Suspect στους 98,1. Ακούτε τώρα εμένα. Όσοι ακούτε μέσω Live 24 και στέλνετε μηνύματα, να ξέρετε ότι πάνε στη θάλασσα, δεν μπορώ να τα δω. Προτιμήστε τα δίκτυά μου ή να μπείτε στο site μας που είναι πάρα πολύ ωραίο. Κάτω δεξιά κάνετε εγγραφή, γίνεστε μέλος, στέλνετε μηνυματάκι, το βλέπουμε. Και το site μας είναι πάρα πολύ ωραίο γιατί έχει σελίδα παραγωγών, έχει βιογραφικά, φωτογραφίες, sexy βίντεο, όχι. Τέλος πάντων, μπορείς να βρεις το προφίλ μου, τα δίκτυά μου, να με κάνεις follow, να σε κάνω follow back, ξέρεις τώρα πώς γίνεται.

Λοιπόν, λέμε για το ChatGPT λοιπόν και διάφορα έτσι ωραία. Άκου τώρα να σου πω μια δική μου μικρή ιστορία. Πώς η τεχνητή νοημοσύνη αντιγράφει την πονηριά των ανθρώπων. Εγώ που λες είμαι blogger από το 2005. Έχω το blog μου, το suspect.gr, βεβαίως να μπεις να το δεις, πάρα πολύ ωραίο. Φυσικά τι θα έλεγα, για δικό μου είναι. Πού γράφω τέλος πάντων ότι κατεβαίνει στο μιχλώδες του μυαλού μου. Σκέφτηκα λοιπόν μια μέρα ότι εκεί πέρα έχω περίπου 2.000 κείμενα, τόσα είναι. Δεν θα μπορούσε αυτή η ρημάδα, η τεχνητή νοημοσύνη, να με βοηθήσει να το αποθηκεύσω? Πες ρε παιδί μου ότι Google τη βαρέσει εύρω και πει τέρμα τα blogs, τα καταργώ, τα σβήνω όλα. Ή με χακέψουν οτιδήποτε, να χάσω 2.000 κείμενα, γιατί ρε φίλε. Και λέω θα μπω στο φιλαράκι μου το ChatGPT και να του πω αποθήκευσέ μου το blog μου. Μου λέει δεν μπορώ. Δηλαδή κάτι μου λέγει, κάτι τεχνικές εκεί δυσνόητες. Τέλος πάντων μπαίνω στο blogspot.com, εκεί το έχω στην Google, στη μαμά Google. Και κάπου λέει, κατέβασε, λέει, βγάλε αντίγραφο ασφαλείας. Α, λέω, τι, μπράβο ρε Google, λέω, φοβερή, τρομερή, υπέροχης. Όχι ψέματα, πρώτα έκανα αυτό. Μπήκα στην Google να δω αν αποθηκεύεται. Μπράβο, έτσι έκανα, ναι. Κατεβάζω λοιπόν εκεί ένα zip φακελάκι που έχει διάφορα μέσα. Βλέπω κάτι δυσνόητα, περίεργα. Λέω θα μου πει ο φίλος μου ChatGPT. Του λέω το και το, μου λέει έχει μέσα ένα αρχείο Atom XML κάτι. Ναι, του λέω το έχει, μου λέει αυτό είναι. Ωραία, του λέω, μπορείς να μου το κάνεις extract σε απλό Word, να έχω τα κείμενά μου? Βεβαίως, μου λέει. Εγώ δεν μπορώ, η τεχνητή νοημοσύνη, ο AI, ο man, πολύ ευχαρίστω, στείλτο μου. Ούτε καν. Αλλά μ' αρέσει ρε παιδί μου που σου λέει θα προσπαθήσω, θα το κάνω, θα έχεις το blog σου σίγουρα και θα μπορείς να το τυπώσεις και θα μπορείς να βγάλεις βιβλίο και θα κάνουμε κάτι μαγικό. Σε κολακεύει, σου λέει θα σου κάνω, θα σου ράνω, θα στο φτιάξω και θα στο ταξινομήσω κατά ημερομηνία, κατά τίτλο, να έχεις και ένα αρχείο, ένα ευρετήριο και ουά, και λες πω πω ρε φίλε, βιβλίο θα μου φτιάξει ο άτιμος ο AI. Και μου λέει ναι, και του λέω πατάω εγώ ταλέπορος και χαρούμενος. Κάντο, τίποτα. Αχ, να ξέρεις, ναι, δεν μπορώ, δεν μου επιτρέπει αυτή τη στιγμή το σύστημα, η πόρη μου. Τότε τι με παραμυθιάζεις λίγο πριν, ρε, τύπε. Αλλά αυτό το πράγμα να έχει αντιγράψει η τεχνητή νοημοσύνη τους πολιτικούς είναι φοβερό, είναι υπέροχο. Οπότε λοιπόν έμεινα και εγώ παγωτό. Έχω ένα αρχείο Atom XML το οποίο το σβήσα, αυτή δεν το κάνω. Γιατί αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο. Άμα ξέρω εγώ χάσεις το blog ή οτιδήποτε, το πετάς μες στην Google και στο ξανακάνει, ξέρω εγώ, blog. Καμία αντίρρηση. Αλλά άμα θες να κρατήσεις κάτι για το αρχείο σου, ούτε καν. Τέλος πάντων, έγραψα εγώ ένα μήνυμα εκεί στην κοινότητα των αυτών ότι ρε παιδιά, αν μπορείτε να το αποθηκεύουμε σε ένα αρχείο Word, κάτι, ούτε καν κανείς μου απάντησε, πάει άκλα αυτό. Που σημαίνει λοιπόν καλή τεχνητή νοημοσύνη, αλλά κάτσε μόνος και κάτω ένα-ένα. Ένα-ένα τα κείμενα.

Επειδή είναι και η περίοδος που έχουμε και το Μουντιάλ, το μόνο πραγματικά ενδιαφέρον του καλοκαιριού. Προσωπικά προτιμώ να ακυρώνεται ένα γκολ για μισό παπουτσάκι, παρά να έχουμε τα εγκλήματα του παρελθόντος. Θυμάμαι πάντως πριν από λίγα χρόνια, όταν ήταν να εγκατασταθεί το VAR, θυμάσαι ποιοι το πολέμησαν περισσότερο? Αυτοί που υποτίθεται ήταν για το καλό του ελληνικού ποδοσφαίρου, πως τους ένοιαζε? Οι παράγοντες και οι δημοσιογράφοι. Α, μην το βάλετε, θα καθυστερεί το παιχνίδι, είναι πανάκριβο, θα κάνει σίγουρα λάθη. Έλα μωρέ τώρα που θα αλλάξει και τίποτα τώρα. Τι θα το κάνουμε μπάσκετ να πούμε και θα βάζουμε τεχνολογία? Τώρα το ποδόσφαιρο πρέπει να μείνει αγνό, χωρίς τεχνολογίες και μπιχλιμπίδια. Τα θυμάσαι όλα αυτά? Δεν λέω και πάλι μπορεί να γίνει κανένα αυτό, εντάξει. Αλλά αυτό που ξέρω όμως σίγουρα είναι πως στα 10 κακουργήματα του παρελθόντος, με το VAR γλιτώνουμε τουλάχιστον τα 9,5. Γι' αυτό και το προϊόν αναβαθμίζεται, γι' αυτό και το ενδιαφέρον μεγαλώνει και ο κόσμος επιστρέφει στα γήπεδα. Άμα έχει ο άλλος μία, ας πούμε, ένα εχέγγυο ότι παίζεται και λίγο δικαία το παιχνίδι, ασχολείται. Το είδαμε, ας πούμε, και στο ελληνικό πρωτάθλημα. Τα τελευταία πρωταθλήματα, ας πούμε, άκουσες να αμφισβητηθούν από κανέναν? Θυμάσαι τι γινόταν για τους παλαιούς, μιλάω, τα έτη της παράγκας. Τώρα όμως νικητής ο Ολυμπιακός. Μπράβο, συγχαρητήρια. Αυτός έπα το πάρει. Νικήτρια ΕΑΕΚ φέτος. Αυτός. Ο ΠΑΟΚ πριν από λίγα χρόνια. Σωστά. Κρίθηκε στο γήπεδο. Μπράβο, συγχαρητήρια. Τελειώσαμε. Η πλάκα βέβαια είναι πως φτάσαμε στην εποχή που καθαρίζει το ποδόσφαιρο λόγω VAR και το δηλητήριο με την καχυποψία μετατοπίζεται στο μπάσκετ. Τι ζούμε? Στο μπάσκετ. Προσωπικά να σου πω κάτι, δεν δέχομαι ότι όλα είναι διεφθαρμένα. Δεν, φυσικά υπάρχει προσκήνιο και φυσικά υπάρχει και παρασκήνιο. Αλλά δεν είναι όλα διεφθαρμένα. Απλώς είναι η φύση των αθλημάτων τέτοια που είναι απολύτως φυσιολογικό να γίνουν λάθη. Παράδειγμα, ας πούμε, είναι πόδια. Μαζεύονται, ξέρω εγώ, στην περιοχή 20 πόδια, 16 πόδια. Πάει μπάλα και το ένα πόδι έρχεται πολύ κοντά με το άλλο. Δεν ξέρεις λοιπόν αν πραγματικά υπάρχει επαφή ή ο άλλος απλά επειδή έρχεται ο αμυντικός πάνω του κάνει μια μεγαλοπρεπή βουτιά. Δεν μπορείς να το ξέρεις αν υπάρχει πραγματική επαφή και να το έχεις αποφασίσει σε 0,3 δέκατα του δευτερολέπτου. Και αν υπάρχει ακόμα, εγώ σου λέω ότι μπορεί να υπάρξει, λογικό, είναι μια μπάλα, κλωτσάνε όλοι. Είναι αυτή όμως η επαφή τέτοια που πραγματικά να εμποδίζει τον παίχτη ή απλά τον ακουμπάει και κάνει ο άλλος λες και τον χτύπησε ρεύμα? Το ίδιο και στο μπάσκετ. Μαζεύονται σε 5 τετραγωνικά 10 ντουλάπες. Είναι φυσιολογικό λοιπόν να έρχονται σε επαφές. Είναι η επαφή όμως τέτοια που πραγματικά να εμποδίζει τον αθλητή να εκτελέσει την προσπάθειά του? Γι' αυτό λοιπόν λάθη πάντα θα γίνονται. Γι' αυτό τι κάνουμε? Όπως όλα τα εργαλεία, βγάλαμε τα εργαλεία για να κάνουμε τη ζωή μας καλύτερη. Έτσι λοιπόν και η τεχνολογία μπορεί να με βοηθήσει. Γι' αυτό λοιπόν, ακόμα και VAR να υπάρχει στο μπάσκετ, εγώ θα είμαι υπέρ. Και ας καθυστερεί λίγο, δεν πειράζει. Τι προτιμάς, αμεσότητα και μετά τόνη δηλητηρίου και υπερσυζήτησης για το αν ήταν κάτι στημένο και αν ευνοήθηκε ο άλλος ή λίγη καθυστέρηση και όλα, και σχεδόν όλα καθαρά? Τι προτιμάς? Εγώ προτιμώ το δεύτερο. Επίσης μια καινοτομία που συζητείτε τώρα στο Μουντιάλ και εμένα μ' αρέσει είναι τα διαλύματα ενυδάτωσης και ότι κρατάει το παιχνίδι λίγο παραπάνω. Και λέει, α, δεν πρέπει να γίνονται και μαμού αού. Όχι, εγώ συμφωνώ απόλυτα.
Και κανονικά θα έπρεπε όλοι οι παίκτες να τα στηρίζουν αυτά. Δεν κατάλαβα, δηλαδή, συγγνώμη. Θέλεις ρε φίλε, και οι ομάδες και οι παίκτες και ο προπονητές και όλοι. Θέλετε συμβολεάρες, θέλετε χορηγούς, θέλετε δημοφιλία, θέλετε το ένα, θέλετε πλούτο, θέλετε χλειδί, θέλετε, θέλετε, θέλετε. Από την άλλη, ναι, θα παίξετε και λίγο παραπάνω. Να παιχτούν και 2-3 λεπτά στο παιχνίδι για τις διαφημίσεις. Πώς θα γίνει? Μια χαρά. Και μακάρι, ας πούμε, η FIFA τα κέρδη αυτά να τα δώσει και στους Αφρικανούς. Να βουτζού βοηθήσει και αυτούς. Πώς θα βοηθήσουμε τον τρίτο? Εγώ δεν είμαι κατά του πλούτου. Αρκεί να υπάρχει και μια στοιχειώδης λογική στη διανομή. Δεν πάω απ' την άλλη με τις αυταπάτες να πάρουν όλοι τα ίδια. Δεν γίνεται αυτό να πάρουν όλοι τα ίδια. Αλλά εκεί που ξέρω εγώ, η ποδοσφαιρική ομοσπονδία, ξέρω εγώ τι να σου πω τώρα, του Κάβο Βέρντε, του τίμιου Κάβο Βέρντε, εκεί που έπαιρνε 0 να παίρνει 10, ναι ρε φίλε, είναι κέρδος. Κέρδος για το ποδόσφαιρο, κέρδος δηλαδή για την κοινότητα, κέρδος για όλους. Και επίσης εγώ δεν έχω και κανένα πρόβλημα, γιατί το παιχνίδι να μην σταματάει στο 100. Α, δούμε και λίγη μπαλίτσα παραπάνω. Τι θα πάθουν τα παιδιά, θα κουραστούν? Αλήθεια, επαγγελματίες, αθλητές 30-35 χρονών, 25, νεότατοι άνθρωποι να μην τρέξουν 5 λεπτά παραπάνω? Ω, τι κρίμα. Αυτή, ξέρεις, είναι και μια προπαγάνδα, ας πούμε, την οποία τρώνε και οι δημοσιογράφοι και την οποία αναπαράγουν βλακωδώς. Ο δημοσιογράφος, για παράδειγμα, που αμείβεται με 900 ευρώ και ένα χιλιάρικο το μήνα για να πουλήσει δημόσιες σχέσεις στους παίκτες, για να πάρει καμιά δήλωση ή καμιά είδηση από τα αποδυτήρια, κάθεται και άκρητα αναπαράγει τη λογική τους. Σιγά καλέ, τι θα πάθεις? Άκρητα αναπαράγει τη λογική τους. Σιγά καλέ, τι θα πάθεις?

πάρε 800 ευρώ το μήνα και σε μια χαρούλα. Αχ, λικουράζονται λέει τα παιδιά, πω πω τι κρίμα. Και εντωμεταξύ, μέσα στη χρονιά έχουν και τραυματισμούς, έχουν και κάρτες, τους προφυλάσσουν και στα εύκολα παιχνίδια και στα μέτρια και αλλαγές και το ένα και το άλλο. Και όταν έχεις ένα άθλημα όπως το ποδόσφαιρο για παράδειγμα, το οποίο έχει 35 λεπτά καθαρό χρόνο ποδοσφαίρου, αν βγάλεις και στο play out και τα corner και τα foul. Σιγά καλέ. Τα ίδια ακούω και στο μπάσκετ, αλεξαντλητικό λέει το διάστημα, λέει που αυτό μας εξοντωτικό για τους παίκτες. Μάλιστα, πόσο έπαιξε κατά μέσο όρο ο αθλητής σου, φίλε μου? 20 λεπτά το παιχνίδι, μπράβο. Ένα το ελληνικό πρωτάθλημα, αν έχει παίξει εκεί, και ένα στην Ευρωλίγκα, δηλαδή 40 λεπτά τη βδομάδα. Πω, πω ρε φίλε, σκοτώθηκες. 40 λεπτά τη βδομάδα, πω, πω φίλε, πώς αντέχεις? Και κάθονται οι δημοσιογράφοι και λένε, ναι ρε φίλε, κουράζονται λέει τα παιδιά. Αλήθεια. Λες και το αγωνιστικό πρόγραμμα δεν το ξέρουν από την αρχή της χρονιάς. Λες και δεν έχουν ένα επιτελείο από πίσω τους με εργοφυσιολόγους, γυμναστές, διαιτολόγους, επιστήμονες, τόνα τ' άλλο. Λες και έτσι τους αφήσαν στη θάλασσα και τους λέει, εντάξει, πάρ' τη βάρκα, πάρ' το φουσκωτό, εδώ είναι Γιβραλτάρ, θα βγεις στη Νέα Υόρκη κάποια στιγμή. Κουράζονται τα παιδιά και παίρνουν εκατομμύρια, αλήθεια. Δηλαδή τι να πει ο φίλος μου ο Γιώργος από το Παγκράτη που είναι σε ιδιωτική εταιρεία, η γυναίκα του νοσηλεύτρια, έχει δύο παιδιά και τρέχει όλη μέρα ας πούμε και όλη νύχτα και γυρνάει στο σπίτι κουρέλι ας πούμε για να παίξει και με τα παιδιά λίγο και να κοιμηθεί πτώμα και παίρνει και ξέρω εγώ και 850 ευρώ που θα παίρνει. Αυτός κουράζεται. Όχι ο άλλος παίρνει εκατομμύρια, κάτσε καλά ρε φίλε. Και κάθονται και τα αναπαράγουν δημοσιογράφοι και κάθεσαι και εσύ και τα πιστεύεις. Σόπα ρε.

Να βάλω και μια σημείωση για τη δίκη των Ντεμπών που μου κάνει εντύπωση. Θυμάστε τις πρώτες μέρες πως φωνάζανε ότι είναι πολύ μικρή η αίθουσα και δεν φέρονται σωστά και που μας βάλατε και ντροπή σας και όλα αυτά. Τώρα δεν πατάει κανείς. Τώρα είναι σχεδόν άδεια. Τώρα μάλλον τελείωσε η πολιτική εκμετάλλευση. Τώρα είδαμε τον κύριο Ασλανίδη να φωνάζει γιατί η δικηγόρος του και γνωστή αρχιπολιτική αρχηγός έκανε τους έστησε 2,5 ώρες γιατί δεν ήρθε να αγορεύσει. Τώρα το καταλάβατε, το παραμύθι θέλετε κι άλλο. Άδεια η αίθουσα. Άρα ούτε η διαρρύθμιση έφταιγε, ενώ η άλλη πολιτική αρχηγός πήγε την πρώτη μέρα, φωτογραφήθηκε, δεν ξαναπάτησε.

Αν το δεις από πλευράς καιρού, πάντως καλά τη βγάλαμε. Δηλαδή θέλω να πω, πέρυσι έψινε και από το Μάιο ακόμα. Ενώ τώρα, ακόμα και τώρα που μπήκαμε πια στον Ιούλιο, πω πω φίλε, πέρασε ο πρώτος μήνας του καλοκαιριού, το πιστεύεις? Τουλάχιστον φυσάει. Τώρα στην Αθήνα έχει ψευτοσυννεφάκια. Υποφέρετε, εντάξει. Αλλά βέβαια από τη μία φυσάει και λες ευτυχώς δεν έχουμε αυτή τη λάβα, αλλά από την άλλη όπου αέρας τη σημαίνει φωτιά. Και τι σημαίνει επίσης? Ότι δεν βάζουμε μυαλό, ρε φίλε. Δεν βάζουμε μυαλό, είμαστε άχρηστος λαός. Μπορεί να μας στένει οι πολιτικοί, οι γιατροί, οι παπάδες, οι δικηγόροι, αλλά δυστυχώς είμαστε σάπιοι. Και προτιμούμε φυσικά να μας στένει πάντα οι άλλοι και ποτέ εμείς. Λοιπόν, γιατί το λέω αυτό? Φθιώτιδα, Σέρες, Αττική και Ρόδος. Τι κοινό έχουν αυτοί? Φωτιές. Το τελευταίο, τις τελευταίες τρεις μέρες. Φωτιές. Από τι? Από εμπρισμό. Από τι? Ο ένας έκανε ηλεκτροκόλληση. Μπράβο του. Φωτιά. Ο άλλος μπάρμπεκιου. Πολύ ωραίος. Ο άλλος έκανε αγροτικές εργασίες εκεί με τροχό. Παπ, φωτιά. Μπράβο. Η άλλη πήγε βόλτα με το σκύλο, ας πούμε, και δεν βάζουμε και καμιά φωτιά στα βάτα έτσι γιατί γουστάρω. Ο άλλος πέταξε τσιγάρο έξω από το αυτό, έκαψε δύο ανθρώπους. Μπράβο. Κατάλαβες γιατί πρέπει να μπουν κάμερες παντού? Για να εξιχνιάζονται εγκλήματα. Και φυσάει, βγάζει η πολιτεία δελτίο. Επικίνδυνο, όχι, μπάρμπεκιου. Βέβαια, χωρίς μπάρμπεκιου Έλληνας δεν γίνεται. Ο άλλος έπρεπε να κάνει εκείνη τη μέρα ηλεκτροκόλληση. Σωστός.

0: ακούτε τις μεγαλύτερες 80s και 90s επιτυχίες μόνο εδώ.
1: Αναζητάς μια όαση δροσιάς? Έλα στο Mulberries. Ένας πανέμορφος, δροσερός και άνετος κήπος σε περιμένει για να απολαύσεις γευστικές στιγμές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Γεύσεις αυθεντικές και συνταγές μοναδικές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Λεωφόρος Καραμαλή 5 στην Ανάβησο. Με εύκολη πρόσβαση και μεγάλο πάρκινγκ. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τη 1 το βράδυ. Μπορείτε να μας απολαύσετε και στο χώρο σας καλώντας το 22 91 0 78 210 και 211.
2: Your number one, station in Athens. Free FM.
3: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
4: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
5: Athens Free Radio. Athens Free Radio. Στους 98,1. Here. Feel. Enjoy.
6: Digging Deeper. Digging Deeper. Με τον Suspect. Digging Deeper. Deeper. Με τον Suspect. Στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής, ο Suspect.
7: Δεύτερο ημίχρονο λοιπόν για το Digging Deeper. Στην τελευταία εκπομπή για τη φετινή σεζόν. Έλα κλάψε να κλάψω κι εγώ. Έλατε, πόσο θα μου λείψετε. Καθόλου. Ούτε κι εγώ. Να περνάω καλά και εσείς καλύτερα. Θα κάνουμε μια παρεούλα ακόμα για καμιά ωρίτσα και μετά αντίος αμίγκος. Θα τα ξαναπούμε τον Οκτώβριο. Yo. Το θυμάσαι ένα παλιό κομματάκι που είχε γίνει και πάρα πολύ hit, έτσι, το Freestyler. Έχω επιλέξει να σου παίξω το ένα πάρα πολύ ωραίο remix από Missing Link. Μια πολύ σπάνια έτσι εκδοχή. Σήμερα παίζουμε drum and bass. Δύσκολο είδος, πνευματικό είδος, ψαγμένο είδος. Όχι για τους πολλούς. Αλλά εντάξει, επαιτειακό είναι.

Τα υπόλοιπα αθλητικά θα στα πω σε λίγο. Σάφσα να ακούσει και το remix του Freestyler, έτσι, για το φίλο μου το Δημήτρη που του άρεσε. Είχαμε και μία δολοφονία, δυστυχώς. Ξέρεις, από αυτές τις κλασικές που πάντα είναι οι ίδιες κλισέ δηλώσεις, οι μεν να λένε μηδενική ανοχή και καταδικάζουμε, οι άλλοι να λένε εντάξει καταδικάζουμε κι εμείς, αλλά ναι, τέλος πάντων δεν είναι ακριβώς έτσι. Γελάω για να μην αρχίζω να βρίζω. Δυστυχώς υπάρχει μία μερίδα του πολιτικού συστήματος η οποία την τρομοκρατία την γουστάρει. Τον κόκκινο φασισμό τον γουστάρει, τον υποστηρίζει. Και είναι απολύτως φυσιολογικό, γιατί αν υπάρχει κοινωνική ηρεμία φαίνεται ιδεολογική γύμνια. Αν υπάρχει αναταραχή, εντάξει, κάπου βρίσκουμε και εμείς ένα ρόλο. Μια χαρά. Το θέμα μου όμως δεν είναι αυτή. Αυτή είναι γνωστή εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Το θέμα μου όμως είναι οι άλλοι. Οι άλλοι που πρέπει να σε προστατεύσουν. Οι άλλοι που σου υποσχέθηκαν νόμο και τάξη. Και δυστυχώς το θύμα που θρηνήσαμε, η Βάγια Νέστορα από τα Αγκαζάκια, δεν είναι ένα μεμονωμένο περιστατικό. Είναι πραγματικά τύχη το ότι δεν είχαμε θρηνήσει νωρίτερα. Είναι ότι δυστυχώς περιμένει, ας πούμε, μια μερίδα του πολιτικού συστήματος οι νόμοι να επιβληθούν από μόνοι τους. Ή ξέρω εγώ, κάθονται εκεί στα πολιτικά γραφεία, δεν έχουν τίποτα να κάνουν οι αργόσχολοι και οι άεργοι, και επειδή κάποιοι τύποι, ας πούμε, στο Twitter για παράδειγμα, το πρώην Twitter και νυν X, ένας δημιουργεί 50 λογαριασμούς και αρχίζει και βρίζει, οπ, πάνε στους προϊσταμένους, στους βουλευτές, υπουργούς, πρωθυπουργούς και λένε πω πω, υπάρχει κλίμα στην κοινωνία, κλίμα. Και έτσι λοιπόν κανείς δεν αγγίζει τίποτα και μετά απλά κάνουμε τις ίδιες δηλώσεις περί καταδίκης και μηδενικής ανοχής και κάτι τέτοια χαζοχαρούμενα. Εγώ λοιπόν θέλω, σαν παιδί κι εγώ, να θέσω μερικά ερωτηματάκια. Όχι για να μου απαντήσει κανείς, απλά εσύ που με ακούς τώρα σκέψου τα. Τα τελευταία 7 χρόνια, για παράδειγμα, μπορεί να μου πει κάποιος αν επιταχύνθηκε η απονομή της δικαιοσύνης, ώστε να μην υπάρχει αίσθηση της ασυδοσίας? Πού είναι η πανεπιστημιακή αστυνομία? Πού είναι οι κάμερες? Πριν από λίγο καιρό έπεσε σφαλιάρα από το ελεγκτικό συνέδριο και γύρισε πίσω η σύμβαση γιατί θεωρήθηκε προβληματική. Έκτοτε τα ζώα μου αργά. Λίγο πριν τις εκλογές θα βάλουμε κάτι λίγα, απλά για να πούμε ότι τις βάλαμε. Όμως οι κάμερες είναι λογικό. Όταν βλέπεις ποιοι αντιδρούν σε αυτές, καταλαβαίνεις γιατί αντιδρούν. Εγώ όμως το μόνο που ξέρω είναι τα τελευταία πολλά χρόνια οι κάμερες βοήθησαν πάρα πολύ ώστε να εξιχνιαστούν πολλά εγκλήματα. Και έπρεπε να υπάρχουν παντού. Όταν κάποιος απλά δηλώνει περί μηδενικής ανοχής και καταδίκης και όλα αυτά, πρώτον χαρίζει το γέλιο και σε εμάς τους ταλέπορους που τηρούμε τον νόμο, αλλά και σε αυτούς που κάνουν τα εγκλήματα. Λες και άμα βγει το τάδε κόμμα και πει καταδικάζω, που κάτι έγινε. Η Μολότοφ είναι διανόμου κακούργημα. Μπορεί να μου πει κάποιος αν κάποιος πιάστηκε και καταδικάστηκε και φυλακίστηκε για πολλά χρόνια για Μολότοφ? Ούτε ένας. Και βλέπεις, σε άλλα σοβαρά κράτη δεν γίνονται αυτά. Γιατί δεν γίνονται άραγε? Γιατί εκεί υπάρχει νόμος και απλά τηρείται. Μετά, γιατί αλλάζουμε τις λέξεις? Τι σημαίνει γκαζάκια? Όχι, δεν είναι γκαζάκια. Είναι βόμβα χαμηλής ισχύως. Άμα σκάσει μπροστά σου, πέθανες. Είναι απλό. Γκαζάκια το λέμε λες και είναι παιχνίδια, ας πούμε. Πόσοι πραγματικά τιμωρήθηκαν και φυλακίστηκαν μετά από επεισόδια που καταστράφηκαν ιδιωτικές και δημόσιες περιουσίες? Και οι δημόσιες περιουσίες είναι όλων μας. Γιατί όταν, παράδειγμα, καταστρέψει το Πολυτεχνείο, δεν θα το πληρώσει ούτε ο Υπουργός ούτε ο Πρωθυπουργός. Εσύ και εγώ θα το πληρώσουμε. Όλοι μας θα το πληρώσουμε. Πόσοι έχουν συλληφθεί και έχουν εκτίσει ποινή φυλάκισης για πράξεις βίας απέναντι σε καθηγητές πανεπιστημίου? Πώς ακριβώς αντιμετωπίζει το πολιτικό μας σύστημα την τυραννία που ασκεί στο κοινωνικό σύνολο η γνωστή ευπαθής ομάδα?
Το ξέρεις ότι αν πιάσουν κάποιον να καταστρέφει και να καίει, μπορεί να αρνηθεί να δώσει δακτυλικά αποτυπώματα και DNA. Αλήθεια? Από ποιους που να έχει αυτό το δικαίωμα? Πόσοι γονείς έχουν πληρώσει τις ζημιές που έκαναν τα βλαστάρια τους στα σχολεία και στα πανεπιστήμια? Πόσοι γονείς ανέλαβαν έμπρακτα την ευθύνη για τα καλόπαιδά τους που κάνουν συμμορίες και την πέφτουν σε ανθρώπους? Θυμάσαι εκείνη την περίπτωση που μία καθηγήτρια από το ανελαίητο bullying αυτοκτόνησε? Αυτοί τι απέγιναν? Μια χαρά, ζωάρα. Θυμάσαι τον πραγματογνώμονα του Μετσόβιου, τον Δημήτρη Καρόνη, που ήταν ο πρώτος που είχε πει ότι το ξυλόλιο είναι μούφα και κάτι τέτοια? Το ξέρεις ότι του έκαψαν το αυτοκίνητο? Τι απέγινε αυτή η υπόθεση? Τι απέγινε με την άλλη υπόθεση πριν από κανένα δίμηνο, δεν και πολύ μακριά, που τα καλώδια τηλεδιοίκησης στην σιδηροδρομική γραμμή Αθηνών Θεσσαλονίκης βρέθηκαν κομμένα? Τι απέγινε αυτό? Πού είναι υπεύθυνοι? Κάθε μέρα διαβάζουμε συνελήφθησαν για ρευματοκλοπή και τα λοιπά. Μάλιστα, η γνωστή ευπαθής ομάδα, πολύ ωραία. Τι απέγιναν όλοι αυτοί? Θυμάσαι που αυτοί που είχαν περάσει κολάρο μια πινακίδα στον καθηγητή πανεπιστημίου τον φωτογράφησαν και τον διέσυραν στο δίκτυο? Ξέρεις ότι αθώθηκαν? Οι δολοφόνοι της Μαρφίν τι απέγιναν? Γιατί εξακολουθούμε να διαθέτουμε ένα εξαιρετικά φιλικό στους εγκληματίες δικονομικό σύστημα? Έχουμε το πιο φιλοεγκληματικό ποινικό δίκαιο του πλανήτη. Γιατί? Το ξέρεις ότι αν πατήσεις ένα αδέσποτο γατάκι πληρώνεις 30 χιλιάρικα, ενώ αυτοί που ανάγκασαν τον άνθρωπο στη Γαστούνη να κλείσει το περίπτερό του και αμέσως μετά του έκαψαν το μαγαζί που πήγε ο άνθρωπος να ξανανοίξει είναι στο απειρόβλητο? Η Δίκη Λιγκερίδη γιατί είχε εξαφανιστεί από τα μαζικά μέσα επιρροής που γίνονται και διάφορα μαγικά που οι μάρτυρες ξαφνικά ξεχνάνε τι είδαν και ποιον είδαν? Και μάλιστα δύο από τους κατηγορούμενους αφέθηκαν ελεύθεροι και πριν από λίγες μέρες πιάστηκαν για οπαδική επίθεση στην Εύβοια. Κοίτα να δεις ρε παιδί μου, τόσο καλά παιδιά. Γιατί φοβούνται να καθαρίσουν το μνημείο του αγνώστου στρατιώτη το οποίο κατάντησε Τσαντήρη? Πριν από λίγες μέρες ήταν ένας τύπος ο οποίος είχε βουτήξει την πρώην γυναίκα του με τσεκούρι, την είχε λούσει με βενζίνη και είχε βγάλει live στα social media ότι και απειλούσε να τη σκοτώσει. Το πιάσανε λοιπόν και ξέρετε ποια ήταν η ποινή? 2 μήνες με αναστολή. Όταν δηλαδή την επόμενη φορά τη σκοτώσει, τι θα κάνετε? Θα κλαίτε όπως έγινε με τη δολοφονία της Κυριακής Γρίβα έξω από το αστυνομικό τμήμα? Τι έκανε ακριβώς η πολιτεία όταν οι Ρουβίκονες πήγαν να ελέγξουν σούπερ μάρκετ, αν δίνει ρεπό και πως θα πληρώνει τους υπαλλήλους του? Τι έκανε η πολιτεία στην επίθεση στο σπίτι του Περιφερειάρχη Χαρδαλιά? Σε ποιο σοβαρό κράτος του πλανήτη καθόμαστε και συζητάμε με γούτσου γούτσου το τσαντήρι, το χρέπι και τα ρημάδια των προσφυγικών στην Αλεξάνδρας? Τι θα κάνανε σε ένα κανονικό κράτος? Θα τα γκρεμίζανε αμέσως. Να γίνουν κανονικές κατοικίες, να βοηθήσουμε οικογένειες που υπάρχει στεγαστικό πρόβλημα στην Αττική, ογκολογικούς ασθενείς βεβαίως, γιατρούς και να έχει και το κράτος έσοδα. Αλλά τι λέω. Αλληλεγγύη μόνο για εγκληματίες και καταληψίες. Οικογενειάρχες και ασθενείς αλληλεγγύη. Έλα ρε, μπάκοψε το λαιμό τους αυτή. Μιλάμε τώρα για κτίρια που είναι σε τόσο άθλια κατάσταση που με μισό ρίχτερ θα πέσουν και τότε οι ίδιοι άνθρωποι θα λένε ότι η πολιτεία δεν έκανε τίποτα. Αυτοί που οι ίδιοι εμποδίζουν την πολιτεία να κάνει κάτι. Και η πολιτεία, αντί να τους πάρει σβάρνα, τους φοβάται. Τι έκανε η πολιτεία όταν δύο γιατροί στο κρατικό Νικαίας πήγαν να χτυπήσουν τον υπουργό Γεωργιάδη που το μεγάλο του έγκλημα ήταν ότι ανακαίνισε το νοσοκομείο? Καταλαβαίνεις ότι θα μπορούσα να ρωτήσω και πάρα πολλά. Όταν λοιπόν σε μια κοινωνία ψηφίζουμε νόμους και περιμένουν να επιβληθούν από μόνοι τους, όταν οι τιμωρίες είτε είναι χάδια είτε έρχονται μετά από 10 ολόκληρα χρόνια, θυμάσαι την περίπτωση του μικρού Μάριου Σουλούκου στο Μενίδη που από μια δέσποτη σφαίρα έχασε το παιδάκι τη ζωή του? Ξέρεις πότε τελεσυδίκησε? 10 χρόνια.
να τη βράσω και την καταθήκη και τη μηδενική ανοχή. Γιατί στην πραγματικότητα αυτό που βλέπουμε τι είναι? Χαδάκια, ανοχή και ανομία. Αχ, μην πειράξουμε τα παιδιά. Ο νόμος και η τάξη είναι θεμελιώδες στοιχείο μιας κοινωνίας. Δεν είναι πλάκα. Γιατί με το φόβο, τα χαδάκια, την ανοχή και την ανομία και νεκρούς τα έχουμε απ' τη μία, αλλά ανοίγουν και άλλα μονοπάτια πολύ περίεργα. Και οδηγεί στους ανθρώπους στην αυτοδικία και υπονομεύεται η αστική κοινοβουλευτική δημοκρατία, γιατί οι άνθρωποι αειδιασμένοι πολύ εύκολα θα πέσουν στην αγκαλιά κάποιου επιτίδιου ακραίου. Τέλος πάντων, εγώ δεν με νοιάζει, τα πάει και ξεθύμανα. Αλλά πραγματικά... κρίμα. Και η φουκαριάρα η Βάγια Νέστορα δεν έφταιγε, ρε φίλε, σε τίποτα. Σε τίποτα δεν έφταιγε αυτή η γυναίκα. Ξέρεις τι είναι να κάθεσαι στο σπιτάκι σου μια χαρά ωραία ραχτός και επειδή ένας αλυταράς που μένει στο απειρόβλητο σου σκάει, σου βάζει βόμβα κάτω στο σπίτι σου και σκοτώνεσαι? Ξέρεις τι είναι? Μπορείς να το διανοηθείς.

όπως με ειδοποιεί από το κοντρόλ, με ακούει ένας από το Ιράν. Αδερφέ εκεί στο Ιράν. Μας ενώνει ο Μέγας Αλέξανδρος. Παραδοσιακή δεσμή λοιπόν με το Ιράν. Μπράβο. Όποιος με ακούει δεν ξέρω αν ξέρει ελληνικά. Εγώ περσικά δεν ξέρω. Μάλλον θα του ξέφυγε. Σου λέει κάποιος, ποιος είναι αυτός που λέει. Λες να είναι fan drum and bass. Λοιπόν, εσύ που είσαι από το Ιράν, στείλε μήνυμα. Μπες free981.fm, κάτω δεξιά κάνε μια σύντομη εγγραφή που είναι και τσάμπα και στείλε, πες με λένε τάδε. Ναι, όχι εσείς που θέλετε να μου κάνετε πλακά, ας να μιλήσει ο άνθρωπος.

Επειδή λοιπόν σε αυτήν την εκπομπή και μαθαίνουμε και διασκεδάζουμε και κερδίζουμε, είμαστε μια τουριστική χώρα, θεωρητικά ο τουρισμός στη βαριά μας βιομηχανία και πολύ απλά δεν ξέρουμε να φερόμαστε στους τουρίστες. Γι' αυτό λοιπόν ο φίλος ο Suspect σου έχει οδηγίες χρήσης. Πώς να φέρεσαι λοιπόν στους τουρίστες. Καταρχάς πρέπει να αναγνωρίσουμε μερικά στοιχεία τα οποία είναι βασικά για να εξηγήσουμε και μερικές συμπεριφορές. Λοιπόν, ένας ξένος ο οποίος επισκέπτεται τη χώρα μας έχει τέσσερα κοινά χαρακτηριστικά με όλους ας πούμε τους επισκέπτες. Πρώτον, έχει ο άνθρωπος μία επιφυλακτικότητα. Έχει ένα βαθμό αβεβαιότητας γιατί δεν βρίσκεται σε γνώριμο περιβάλλον, νομίζω φυσιολογικό. Επίσης μην ξεχνάς ότι όλοι οι άνθρωποι πολύ πιο έντονα τους μένει η ανθρώπινη συμπεριφορά παρά τα σοκάκια, τα καλντερίνια και οι παραλίες. Στην καλή ανθρώπινη συμπεριφορά θα είναι και πιο εύκολο να ξεπεράσει κάποιες ατέλειες υποδομής. Αν όμως του φερθείς άσχημα, δεν θα το ξεχάσει ποτέ. Και θα μου πεις, και τι με νοιάζει εμένα? Σε νοιάζει φίλε, γιατί κάθε τουρίστας είναι πρεσβευτής μας στους φίλους του, στους γνωστούς του. Δεν είναι ο τύπος όπως νομίζουμε εμείς οι μπαμπώνηροι Έλληνες, ότι είναι ένας χάζος που του παίρνεις τα λεφτά. Εγώ λοιπόν σε αυτό που θα σου πω δεν με νοιάζει τόσο η υλικοτεχνική υποδομή, θα σου πω όμως από πλευρά συμπεριφορών. Πρέπει να κάνουμε τρία απλά πραγματάκια. Δηλαδή σου λέω αυτά που σου λέω τώρα είναι εμπειρία ετών, έτσι δεν είναι πλάκα, σου δίνω γνώση. Παράδειγμα, βλέπεις ένα ζευγαράκι ρε φίλε να παίρνει ένα στο κινητό του άλλου, να προσπαθεί να φωτογραφίσει ένα τον άλλον. Και είσαι δίπλα. Πες τους παιδιά, με το κινητό σου να σου βγάλω μια φωτογραφία. Να έχετε αναμνηστικό. Πίστεψέ με, το έχω κάνει 20 φορές σου λέω τώρα παράδειγμα. Είναι ζήτημα μια φορά να μου είπαν όχι. Τις 19 λένε ναι και το χαίρονται. Μα θα μου πεις να βγάλεις selfie, δεν είναι το ίδιο τώρα να βάλεις δύο κεφάλια. Όσο και αν σου φαίνεται περίεργο, αλλά το 95% των ανθρώπων ντρέπονται να το ζητήσουν, οπότε το καλοδέχονται. Θυμάμαι μια φορά στη Φολέγανδρο είχα πάει, ήταν ένα έτσι ψωματάκι από κάτω το απέραντο γαλάζιο και ότι είχε αρχίσει να πέφτει ο ήλιος. Ήταν ένα ζευγαράκι εκεί, προσπαθούσα να βγάλω ένα στον άλλον και καλά έλειο βασίλεμα, αγάπη μου, γούτσου γούτσου, κάτι Ιταλή ήταν, εντάξει, συμπαθητική. Λοιπόν, και του λέω ρε παιδιά, σα βγάλω με το δικό σου κινητό. Α, ναι, λέει βεβαίω. Το τσιμπάνι άλλη δίπλα, ναι, λέει και εμά μπορείτε, ναι, και εσένα μπορώ. Το τσιμπάνι άλλη δίπλα, ρε φίλε, αβρέσει άδερφε και εμένα και εμένα και αυτό. 30 φωτογραφίες έβγαλα. Όχι, δεν με κούρασε ρε φίλε, το χάρηκα, γιατί το καταλαβαίνω. Εντάξει, εγώ είναι και χόμπι μου φωτογραφία βέβαια, έχω και μια ειδική σχέση, αλλά το καταλαβαίνω. Έρχεται ο άλλος μια φορά, είναι αναμνηστικό ζωής. Τώρα θα μου πεις, άμα χωρίσουν, εντάξει δεν πειράζει, με το AI ας το σβήσουν τον άλλον. Ή ας βγάλουν και μερικές ατομικές έτσι για την καβάντζα. Αλλά ρε παιδί μου, γιατί να μην τους χάρισες μια ωραία στιγμή, τι θα σου κοστίσει ένα κλικ είναι. Μετά, το δεύτερο, πολύ σημαντικό. Σε ρωτάει κάτι άλλο. Ρώτα τον, από πού είσαι ρε φίλε. Και πες οπωσδήποτε μία καλή κουβέντα για τη χώρα του. Οπωσδήποτε. Υπάρχει κάτι αθλητικό, κάτι καλλιτεχνικό, κάποιο δικό του αξιοθέατο, κάτι τα ξέρεις. Μα θα μου πεις, δεν ξέρω τίποτα ρε φίλε για τη Γρυλανδία. Δεν πειράζει. Πες του ότι έχεις δει βιντεάκια στο ίντερνετ και είναι πολύ ωραία χώρα. Εντάξει, μην πεις βέβαια σε κάποιον που είναι από την Αυστρία για τα καταπληκτικά νησιά που έχουν, θα σε πάρει με τις πέτρες. Αλλά τέλος πάντων, πες του μια καλή κουβέντα για την χώρα του. Και μετά τέλος, αποχαιρέτησέ τον με κάτι απλό και σημαντικό. Εγώ ας πούμε τους λέω thank you for visiting our country and have a nice time, enjoy your stay ας πούμε. Αυτό, ευχαριστούμε που επισκέφθηκες στη χώρα μας. Ξέρεις πόσο ωραία αισθάνεται ο άλλος? Θα μου πεις που το ξέρεις, μα το βλέπω, το εισπράττω. Είναι πάρα πολύ σημαντικό οι άνθρωποι που μας επισκέπτονται να αισθάνονται όμορφα μαζί μας. Είναι που είναι σε ένα ξένο μέρος, πες και μια καλοπροαιρετή κουβέντα. Δεν θα πάθεις τίποτα. Για να ξανάρθουν και να φέρουν κι άλλους.
Οπότε λοιπόν συνοψίζοντας, βγάλ τους ανθρώπους μια φωτογραφία αφού όταν βλέπεις ότι θέλει ο ένας να φωτογραφίζει τον άλλον, ρώτα τους από που είναι, πες τους μια καλή κουβέντα για τη χώρα τους και μετά πες τους ευχαριστούμε που επισκέφτηκες τη χώρα μου. Μετά βέβαια μην γίνεις κολαούζος, γιατί θα σε πάρει και στραβάλλο, σου λέει τι θέλει τώρα. Άμα θέλει κάποιος κάτι μετά να σε ρωτήσει, οκ, αλλά για να μην παρεξηγηθείς, ξεκουβάλα, φύγε. Ναι, άμα είναι τώρα δύο πολύ ωραίες γυναίκες και δεν μπορείς να αντισταθείς, εντάξει, το καταλαβαίνω ρε φίλε, άντρες είμαστε. Αλλά και πάλι, με τρόπο, βλέπεις τι γίνεται παγκοσμίως.

Digging deeper. Digging deeper. Met een suspect. Digging deeper. Deeper. Με τον suspect. Στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής, ο suspect.

χάζευα που λες τις προάλλες τον αγώνα της εθνικής μας ομάδας με τη Ρουμανία στο μπάσκετ για τα προκριματικά του παγκοσμίου. Και συνειδητοποίησα τελικά ότι θα ήμασταν μία ομαδούλα της σειράς χωρίς το Γιάννη Αντετοκούμπο. Δυστυχώς οι Έλληνες παίχτες εκμεταλλεύονται την κατάσταση ότι θα πάρουν ένα καλό συμβόλαιο μόνο και μόνο επειδή είναι Έλληνες και δεν δουλεύουν. Πραγματικά πρέπει να είμαστε ευγνώμονες που ο Γιάννης Αντετοκούμπο έρχεται και παίζει για μας και μας χάρισε το παιδί και ένα χάλκινο μετάλλιο στο πρόσφατο Ευρωμπάσκετ. Και έρχεται λοιπόν αυτός και μας ανεβάζει 10 επίπεδα πάνω. Θα μπορούσε να πει μετά από 3, 4, 5 διοργανώσεις, παιδιά, κοιτάξτε, εγώ ορίστε έπαιξα για την Ελλάδα, έχω την οικογένειά μου, τώρα έχω 4 παιδιά, πόσα έχει, μεγαλώνω, έχω βεβαρημένο αγωνιστικό πρόγραμμα, εντάξει, αποσύρομαι, ευχαριστώ πολύ, έπαιξα σε 5 διοργανώσεις, γεια σας. Οπότε λοιπόν, να μην είμαστε αχάριστοι. Ο Αντετοκούμπο δεν μας έχει ανάγκη, εμείς τον έχουμε. Μάθα μου πεις, του δώσαμε χαρτιά και τα λοιπά και τον κάναμε Έλληνα πότε, όταν ήταν τον Πάρη Σαραγώσα, όχι νωρίτερα. Και καλώς τον κάναμε Έλληνα, εντάξει. Αλλά βλέπω ότι το παιδί αυτό έχει και μερικές αξίες μέσα του και έρχεται να παίξει. Θα μπορούσε να πει, εγώ λεφτά έχω, είμαι παγκόσμιο στάρ, με ξέρουν από την Νότια Αφρική μέχρι τη Σιβηρία, τι με νοιάζει εμένα. Πήγα και σε 3-4-5 διοργανώσεις εκεί για να μην κλαίνε και από εκεί πέρα γεια σας. Βέβαια θα μου πεις, με τη Ρουμανία χάσαμε. Καταφέραμε και χάσαμε με την Ρουμανία. Εντάξει, το υποτιμήσαμε νομίζω το παιχνίδι. Θα μπορούσαν και κάποιοι άλλοι παίκτες να έρθουν να βοηθήσουν την ομάδα που δεν έχουν, ας πούμε, ούτε τραυματισμούς ούτε τίποτα. Και ο Θανάσης Αντετοκούμπο θα μπορούσε να έχει έρθει. Και ο Σαμοντούροφ θα μπορούσε να έχει παίξει ενδεχομένως. Και ο Ντόρσεϊ και ο Γουόκαπ. Ο Καλάθης, άμα του λέγανε, εγώ πιστεύω θα ερχότανε, γιατί πάντα έρχεται ο Καλάθης. Κάπου το υποτίμησαν, έλα μωρέ, λέει, εντάξει, θα βάλουμε το Δημήτρη το Μωραήτη να παίξει μέσα που είναι νέο παιδί και τα λοιπά. Ναι, φάτην τώρα. Αλλά πραγματικά καταλαβαίνεις τη γύμνια του ελληνικού μπάσκετ και τι θα ήμασταν χωρίς το Γιάννη. Θα χάναμε και τις Ρουμανίες.

Και επειδή πολλής λόγος γίνεται και για τις ελληνοποίησεις παικτών και τα λοιπά, εγώ να πω το εξής, θα πω τη δικιά μου θέση χωρίς βλακώδεις οπαδισμούς και από εκεί πέρα σκέψου. Αν ένας ξένος παίκτης γουστάρει τη χώρα μας και θέλει να σηκώσει τη σημαία μας, τιμή του και τιμή μας. Ο άνθρωπος αυτός αύριο θα είναι πρεσβευτής της χώρας μας, μπορεί να αγοράσει σπίτι, να φέρει φίλους για διακοπές, να ανοίξει επιχείρηση, όλα αυτά καλοδεχούμενα. Μπορεί να μου πει ότι θα φύγει και δεν θα ξαναπατήσει, καμία αντίρρηση. Εγώ δεν είμαι εναντίον του να δίνουμε αριστείδη την ελληνική υπηκότητα. Βεβαίως, άμα κάποιος το αξίζει και είναι μια χαρά παιδί και δεν απασχολεί τις αρχές και δεν έχει ποινικό μητρό και πραγματικά γουστάρει να σηκώνει τη σημαία μας, βεβαίως, μια χαρά. Θυμίζω πως το παρελθόν για λόγους αλληλεγγύης και ορθόδοξης έτσι, παράδοσης δίναμε με το τσουβάλι τα ελληνικά διαβατήρια στους αδερφούς Σέρβους όταν το ΝΑΤΟ τους πέταγε συνέχεια βόμβες. Βέβαια πολλοί από αυτούς αργότερα απεδείχθησαν απολύτως αχάριστοι. Οι Σέρβοι εντάξει την έχουν την αχαριστία στο αίμα τους, η αλήθεια είναι. Βέβαια κάποιοι άλλοι παίκτες όπως ο Ντόρσεϊ ή ο Μήτρου Λόγκο, ο Καλάθης, αυτοί έχουν κανονικές ελληνικές ρίζες, δεν είναι naturalizé όπως λέμε. Γιατί κάποιοι τα μπερδεύουνε. Δηλαδή θέλεις ας πούμε κύριε Φάλ μου ή κύριε Γουόκαπ μου το ελληνικό διαβατήριο επειδή έχεις 5 χρόνια στην Ελλάδα, να το πάρεις. Αλλά θέλω κανόνες φίλε, όχι χήμα, όχι έτσι. Ελληνικά ξέρεις, έκανες μια προσπάθεια να μάθεις. Δεν λέω ρε παιδί μου να μου κατανοήσεις βάθος τα δοκίμια του Παπανούτσου ας πούμε ή τις πραγματείες του Κορνήλιου Καστοριάδη. Αλλά τα καθημερινά, αδερφέ. Εκεί που σε ρωτάνε οι δημοσιογράφοι, ξέρω και σου βάζουν το μικρόφωνο, πες δύο κουβέντες στα ελληνικά. Σιγά, τι είναι τώρα το μπάσκετ, καμιά φιλοσοφική ανάλυση. Μετά, βασικές πτυχές της ελληνικής ιστορίας, ξέρεις. Δηλαδή, για μένα, ρε παιδί μου, όποιος υποβάλλει χαρτιά για την ελληνική υπηκότητα, θα πρέπει να παίρνει και ένα συνοπτικό βιβλιαράκι ελληνικής ιστορίας και να εξετάζεται. Δεν εννοώ δύσκολα πράγματα, δεν είναι πανελλήνιες. Αλλά κάτι πρέπει να ξέρει, ρε παιδί μου.

Επίσης, καταλαβαίνω αυτό που πολλοί διαμαρτύρονται για την αλλίωση του πρωταθλήματος, αν μια ομάδα γεμίζει με ελληνοποιημένους. Αυτό λύνεται. Τι εννοώ, όπως έχει γίνει μια συμφωνία κυρίων και στο πρωτάθλημα δεν παίζουν πάνω από 6 ξένοι παίχτες στο παιχνίδι, άσχετα αν η ομάδα για την Ευρωλίγκα μπορεί να έχει 10, αλλά 6 παίζουν στην Ελλάδα, το ίδιο μπορεί να γίνει και για τους πολιτογραφημένους. Ένας. Μπορεί μια ομάδα να έχει 3. Εντάξει, ο Ολυμπιακός για παράδειγμα είχε κρατήσει τον κορμό του, ξέρω εγώ, χρόνια και έκανε το walk-up. Ήταν και τώρα η σειρά του Φάλ, τώρα τον πήρε ο Παναθηναϊκός. Μπορεί να έχει 2-3, ας πούμε. Οκ, ένας θα παίζει. Και επίσης να πω ότι δεν μου αρέσουν κάποιες, ας πούμε, ανορθογραφίες. Παράδειγμα, ο Βεζένκοφ. Θέλει το παιδί να παίζει με την εθνική Βουλγαρίας. Γιατί νιώθει Βούλγαρος, τι Βουλγαρία προσφέρει, εκεί χτυπάει η καρδιά του. Καλά κάνει, δεν έχω καμία αντίρρηση. Αλλά δεν μπορείς να μου το βαφτίζεις Έλληνα. Επέλεξες, φίλε μου, Βουλγαρία, εδώ είσαι ξένος. Sorry. Ναι, το ίδιο ισχύει και για τον Πήλιο της ΑΕΚ. Και εγώ έκτζης είμαι, αλλά εφόσον ο Σταύρος Πήλιος επέλεξε να παίζει με την εθνική ομάδα της Αλβανίας, εδώ δεν μπορεί να σε έχω εγώ για Έλληνα. Δεν γίνεται, sorry. Είναι κοροϊδία. Δηλαδή, αν αύριο, ας πούμε, του τη βαρέσει σου λόγω του Γιαννακόπουλου και κάνει Έλληνα τον Γκραντ, τον Χουάντσο, τον Ναν, σε λίγο συμπληρώνουν, πενταετία κι αυτή. Λοιπόν, τι θα γίνει, τέτοια φάμπρικα θα ανοίξουμε. Γιατί ξέρεις, λέμε για το ελληνικό μπάσκετ, αλλά και οι Έλληνες παίκτες όμως πρέπει να βοηθήσουν λίγο τον εαυτό τους. Θέλω να πω ότι πρέπει να δουλέψουν περισσότερο. Βλέπεις, ας πούμε, τον Καλαϊτζάκη για παράδειγμα στον Παθναϊκό, ο οποίος χειροκροτάει από τον πάγκο, μπράβο παιδιά, συγχαρητήρια κτλ. Και παίρνει 500.000 το χρόνο. Γιατί ρε φίλε, το καταλαβαίνεις αυτό, 500.000 ευρώ το χρόνο. Την καταλαβαίνεις αυτή την αμοιβή. Ο Λαρετζάκης, ας πούμε, έπαιρνε και αυτός 700-800.000 και δεν μπορεί να κάνει μια τρίπλα. Εντάξει, έχει δουλέψει και ένα στατικό σουτ και τίποτα άλλο. Τον έβλεπα λίγο εκεί με τη Ρουμανία, ένα μπάσιμο δεν είναι. Τρεις φορές πήγε να κάνει μπάσιμο και μπερδεύτηκε και κάνει λάθος. Δηλαδή, πρέπει να δουλέψουν και λίγο οι Έλληνες παίκτες, ας πούμε, να βελτιωθούν λίγο, να γίνουν καλύτεροι. Όχι απλά να είναι μόνο για τα screen και την άμυνα. Oh.

0: Digging deeper. Digging, digging deeper. Deeper. Με τον Suspect. Digging deeper. Στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής, ο Suspect. Digging deeper. Digging deeper. Με τον Suspect. Digging deeper.
1: Το Μουντιάλ λοιπόν που λες προσφέρεται και για άλλα πραγματάκια. Προσφέρεται και για να μας δίνει και κάποια μαθηματάκια. Γιατί ως λαός είμαστε και λίγο άχρηστοι. Τι εννοώ. Βλέπεις ας πούμε Κοντζάμ Γερμανία. Τεράστια ποδοσφαιρική παράδοση. Ιστορία. 80 εκατομμύρια πληθυσμός. Τεράστια βιομηχανία παραγωγής ποδοσφαιριστών. Πολύ μεγάλο βάρος στο ποδόσφαιρο, στα ομαδικά αθλήματα, οι Γερμανοί τίποτα. Δηλαδή βόλεϊ δεν έχουν, πόλο δεν έχουν, στο μπάσκετ, εντάξει, έχουν μπάσκετ αλλά όχι δικό τους εγχώριο. Ό,τι κάνουν οι μετανάστες, κάτι μαύροι που έχουν στείλει στην Αμερική τέλος πάντων, και είναι η εθνική Γερμανία σε αυτό το πράγμα. Τέλος πάντων, δεν τα χαλάσουμε εκεί. Μπάσκετ έχουν, αλλά όχι σε επίπεδο ούτε ενδιαφέροντος κόσμου, Γερμανών δηλαδή γηγενών, ούτε επίπεδο πρωταθλήματος. Με το ζόρι βάλαν δύο ομάδες στην Ευρωλίγκα μπάσκετ, ανοίξει λίγο η αγορά του μπάσκετ και στη Γερμανία. Η Άλμπα Βερολίνου σκόθηκε και έφυγε. Τέλος πάντων λοιπόν, που λες, τεράστια βιομηχανία παραγωγής ποδοσφαιριστών. Από το 2014 η Γερμανία στα παγκόσμια κύπελα είναι ανύπαρκτη. Γεια σας. Ολλανδία, χαιρέτησε. Βραζιλία, άλλη τεράστια ποδοσφαιρική δύναμη. Την είδα τις προάλλες, ερνότανε, δεν πιστεύω να πάει και πολύ. Βραζιλία, άλλη τεράστια ποδοσφαιρική δύναμη. Την είδα τις προάλλες,

λες πω πω τι ομαδάρα είναι αυτή. Και η Ισπανία σε πτώση είναι σε σχέση με αυτό που ήταν, θέλω να πω. Οι Άγγλοι παίρνουν τα αποτελέσματα αλλά δεν μαγεύουν κιόλας. Η Πορτογαλία έχει ταλέντο, αλλά αυτοί εντάξει τρώγονται εκεί με τον Κριστιάνο. Μισή τον θέλουν, άλλοι μισή τον θέλουν. Αντί να αφοσιωθούν στο παιχνίδι, κάθονται τέλος και δεν του δίνουν και την μπάλα του ανθρώπου. Και βλέπεις την Αργεντινή, έχει πάρει το Μέση. Λέει αγόρι μου, Λιονέλ, πώς θέλεις να παίξουμε για να σε εξυπηρετήσουμε. Τους βοηθάει και αυτός, τον βοηθάνε και αυτοί, τρέχουν για αυτόν. Μια χαρά, όλα κυλάνε υπέροχα. Τέλος πάντων, θέλω λοιπόν να πω ότι όταν βλέπεις παραδοσιακές δυνάμεις οι οποίες έχουν πατώσει. Δεν μπορείς τώρα εσύ στη μικρή Ελλαδίτσα ξαφνικά να θέλεις να είσαι υπερδύναμη. Δεν γίνεται. Οπότε λοιπόν να χαλαρώσουμε λιγάκι. Άμα έρθει καμιά επιτυχία να στηρίζουμε τα παιδιά μας. Στο κάτω-κάτω της γραφής έρχονται και παίζουν τιμώντας το εθνόσημο. Τα λαντούχα παιδιά έχουμε. Εντάξει, μπορεί να πετύχουμε, μπορεί και να μην πετύχουμε. Δεν έγινε και τίποτα. Για δες λίγο τι γίνεται λίγο παραπέρα.

Πάντως, εγώ όπως ίσως ξέρεις, είμαι ΑΕΚ, οπότε και λατρεύω τον μπάσκετ. Χαίρομαι πάρα πολύ για τις επιστροφές του Ζέλιμιρο Μπράντοβιτς και του Βασίλη Σπανούλη και για τη Θεσσαλονίκη που δυναμώνει εμφατικά. Πολύ μεγάλο θέμα βέβαια για το Παναθηναϊκό και το ελληνικό μπάσκετ, η επιστροφή του Μπράντοβιτς. Γέλαγα πάρα πολύ με τους οπαδούς του Ολυμπιακού που λέγανε: Έλα, μόνο ξεπερασμένο τώρα ο παππούς να μου. Βέβαια, ξεχνάνε ότι όταν παίρνανε αυτοί με τον Ιβκοβιτς την Ευρωλίγκα, ο Ιβκοβιτς ήταν κοντά στα 70. Και θυμίζω βέβαια όχι και πολύ μακριά το Σέρτζιο Σκαριόλο της Ρεάλ, ο οποίος πέρασε χειροπέδες στο Μπαρτζόκα στον τελικό. Και χρειάστηκε μια βοηθιούλα έτσι για να το πάρουμε. Το άξιζε ο Ολυμπιακός σε γενικές γραμμές, δεν ήταν καλύτερος όλη τη χρονιά, αλλά έτσι να τα λέμε όλα. Πάντως εγώ πιστεύω ότι θα έχουμε πολύ ενδιαφέρουσα χρονιά για τον Παναθηναϊκό, γιατί στον Ομπράντοβιτς, πρόσεξε τώρα, του αρέσει το team basketball, όχι το street basketball. Κύριε φίλε μας, κύριε Κέντρικ Νάν. Επίσης ο Ζέλικο θέλει σοβαρούς παίχτες, όχι ταξιδιώτες, όχι το ξάδερφο του Ευτύχη Μπλέτσα. Και επίσης τον Ομπράντοβιτς δεν του αρέσουν και τα πολλά stories στα social. Βλέπω και την άνοδο του Άρη και του ΠΑΟΚ. Τώρα η ομάδα μου, η ΑΕΚ, να σου πω την αλήθεια, πάει καρφί για πέμπτη θέση.

Και το μόνο το οποίο μπορεί να κάνει είναι να λειτουργήσει σαν την Βαλένθια φέτος και την Παρί πρόπερση. Δηλαδή, βρες παίχτες, φτηνούς καλούς, μοσχοπούλα τους και δυνάμωνε. Μόνο έτσι. Φαντάσου δηλαδή ότι ο ΠΑΟΚ έδωσε στον Καλάθι 2 εκατομμύρια ευρώ, που για την ΑΕΚ είναι όλη η ομάδα. Εντάξει, με διαφορά τι να κάνουν. Όχι ότι μου φταίει ο κύριος Αγγελόπουλος. Μια χαρά ο άνθρωπος πήρε την ομάδα διαλυμένη, την έσωσε, της έδωσε τίτλους, γήπεδο, ότι έφτιαξε ταινία. Έκανε πράγματα, δεν μπορώ να πω ο άνθρωπος. Και τώρα η ΑΕΚ δεν έχει καμία αγοραστική δύναμη. Ούτε εισιτήρια έχει, ούτε διαρκείας έχει. Πολύ λίγα πράγματα. Πόσες φορές γέμισε η Σανέλα Αρίνα φέτος? 2, 3 κι άμα. Ενώ οι Αριανοί, για παράδειγμα, είτε παίζουν με την Καρδίτσα είτε παίζουν με τους Boston Celtics, το γήπεδο είναι sold out συνέχεια. Εντάξει, οι παοκτζίδες δεν το πολύ γουστάρουν το μπάσκετ, η αλήθεια είναι. Αλλά ρε παιδί, με το μιστακίδι όμως ζεσταίνονται κι αυτοί. Πάνε. Η ΑΕΚ Φουκαριάρα δεν έχει αγοραστική δύναμη. Πώς θα αντλήσει κεφάλαια? Οπότε για μένα μόνο αυτό. Μεταπόληση παικτών. Μόνο έτσι θα δυναμώσει. Παρ' όλα αυτά, πάντως οι υπόλοιποι έχουν το προβάδισμα. Το σίγουρο είναι ότι θα δούμε ένα πολύ ωραίο πρωτάθλημα του χρόνου, πραγματικά. Με πιο δυνατή θέση. Δεν ξέρω αν απειλείται ακόμα ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός. Νομίζω πως όχι. Αλλά ρε παιδί μου, μπορεί να δεις κάτι πιο ωραίο. Άλλο να έχεις δύο ομάδες ισχυρές και άλλο 4-5. Εν το ίδιο.

Και βέβαια λίγο πριν σε αποχαιρετήσω, σου έχω το τελευταίο θέμα. Οδηγίες χρήσης. Τουρισμός και social media. Φοβερό πράγμα, άκουσε με προσεκτικά, σε παγαλώς τα λέω. Εντάξει, πολλοί λένε ότι και καλά, εγώ στις διακοπές το κινητό το πετάω και δεν το βλέπω καν, ούτε καν όλοι με το κινητό κολλημένοι είναι. Ποστάρουμε και καμαρώνουμε τα μέρη που πάμε και τα δείχνουμε και μπράβο μας. Γι' αυτό λοιπόν εγώ σου έχω οδηγίες χρήσης, φίλε μου και φίλοι μου. Πρώτον, κριτικές στο Google και στις πλατφόρμες κάνουμε πάντα αφότου έχουμε φύγει από το μέρος που βρισκόμαστε. Ποτέ όταν είμαστε εκεί. Και να έχουμε και έτσι ένα μικρό χρονικό περιθωριάκι, ρε παιδί μου, να μας κάτσει και λίγο η εμπειρία διαμονής, διατροφής και τα λοιπά, και να έχουμε το κεφάλι μας ήσυχο, παρενέργειες. Κριτικές γράφουμε μόνο αφότου έχουμε φύγει από εκεί που είμαστε. Φωτογραφίες διακοπών ανεβάζουμε αφότου επιστρέψουμε στο σπιτάκι μας. Δεν χρειάζεται να ξέρει ο καθένας πού ακριβώς βρίσκεσαι για πολλούς λόγους. Από ανεπιθύμητες συναντήσεις μέχρι το σπίτι σου που μένει πίσω άδειο και ευάλωτο. Τρίτη οδηγία χρήσης. Ένα post τη μέρα, ένα βίντεο τη μέρα. Δεν τα ποστάρουμε 10-10. Κουράζει όσους μας παρακολουθούν. Επίσης, μην το παρακάνεις με το ποστάρισμα των selfies. Δεν είσαι ό,τι πιο όμορφο και το μοναδικό που υπάρχει στον πλανήτη. Εντάξει, μια-δυο αναμνηστικές φωτογραφίες, οκ, okay, φτάνει. Βλέπεις, ρε παιδί μου, προφίλ που στις 10 φωτογραφίες οι 11 είναι selfies. Καλά, τίποτα άλλο δεν είδες. Μόνο τον εαυτό σου. Προσπάθησε να μην βγάζεις ίδιες φωτογραφίες διαρκώς επαναλαμβανόμενες σε διαφορετικό φόντο. Ίδιες πόζες, ίδια φάτσα, ίδιο στάση σώματος. Άλλαξε και λίγο. Όχι στα γυαλιά ηλίου. Κανείς δεν θέλει να βλέπει το Robocop. Δεν είναι πώληση μούρης όπως νομίζεις. Απλά χαλάς φωτογραφικά το πρόσωπό σου. Μην το παρακάνεις με τα φίλτρα. Βελτίωσε αλλά μην καταστρέφεις. Για παράδειγμα, τα κεραμίδια των σπιτιών δεν έχουν το κόκκινο της Ferrari, ρε φίλε, που βγάζει μάτι. Η θάλασσα δεν είναι γρασίδι και τα σύννεφα το καλοκαίρι μέρα μεσημέρι δεν είναι καμένα μαύρα. Come on! Μη βάζεις μουσική στα βίντεο. Δεν την ακούει κανένας. Όλοι το έχουν στο αθόρυβο και αν είναι με άλλους ανθρώπους δίπλα ενοχλεί. Καλύτερα να μιλάς, να βάλεις ένα προσωπικό στοιχείο παρά τη μουσική. Δεν γυρίζεις βίντεο κλιπ. Δεν είσαι ο Νόλαν. Επίσης, άλλο, βέβαια, άλλη οδηγία χρήσης. Πατούσες και ροφήματα ανάμεσα στα πόδια είναι μία μόδα που πέθανε. Πέθανε. Βγάζεις μια φωτογραφία, βάλε μια τοποθεσία, ρε φίλε, που είναι. Να πάρουν και οι άλλοι μια ιδέα για να πάνε μια βόλτα. Δεν θα κάτσουν να σε ρωτήσουν στα σχόλια, απλά την προσπερνάνε. Μη φορτώνεις σε ένα post 10 φωτογραφίες και 3 βίντεο. Σκρολ κάνουμε, δεν όχι αστυνομική έρευνα. Και βέβαια, πολύ σημαντικό, όπου και αν πας, πλήρωνε με κάρτα. Μας αντιμετωπίζουν οι ντόπιοι ως αρπαχτοί για να μας τα πάρουν. Δεν πειράζει. Ας μοιραστούμε και λίγο το φορολογικό βάρος στην επαρχία. Δεν πειράζει. Στην περιφέρεια όλοι εκλέγονται και καλοπερνάνε. Διόροφα έχουν. Μαμαξάρες έχουν. Και εμείς είμαστε οι μαλμπίπ της Αθήνας που τους χαλάμε την ησυχία. Καρτούλα. Έτσι εγώ τάπα. Να ξέρεις. Νομίζω ότι μόλις καμιά πενταριά χρήστες του Instagram μόλις μου έκλεισαν το ραδιόφωνο.

Με αυτά και με αυτά λοιπόν φτάσαμε και στο τέλος. Τα φώτα σβήνουν και η αυλαία πέφτει. Σας ευχαριστώ πολύ για τη συμμετοχή σας, για τα μηνύματά σας, για την καλή σας προαίρεση και τη συντροφιά σας. Σας αφήνω στα στιβαρά χέρια, τη ζεστή αγκαλιά και την καλύτερη παρέα του θρυλικού Ντίμη Κοντορούση που ακολουθεί αμέσως μετά. Θεού θέλοντος και καιρού επιτρέποντος, θα τα ξαναπούμε σε 166 ώρες ακριβώς από τώρα. Αυτό θα έλεγα ένα οποιοδήποτε άλλο μήνα του χρόνου. Αλλά όχι, είναι η τελευταία εκπομπή για τη σεζόν. Ραντεβού τον Οκτώβριο. Να περνάω καλά κι εσείς καλύτερα. Και έτσι όπως έχει γίνει η ζωή μας, εύχομαι καλή μας αντάμωση. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στο Χρήστο Σταυρόπουλο, στο Σταύρο Μισθεγνιώτη, στη μεγάλη παρέα του Athens Free Radio, που μπορώ εγώ να κάνω την πλάκα μου, να έχω το χόμπι μου, να λέω αυτά που νομίζω και να τα ακούς κι εσύ.

Καλή δύναμη λοιπόν, καλή συνέχεια, καλό απόγευμα, καλή μας αντάμωση και να θυμάστε. Οι βάρβαροι πιθανώς να μην έρθουν από τα σύνορα, αλλά σίγουρα έρχονται από τις τηλεοράσεις. Ρουά, Ματ.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους, σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Αγγλικά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
1: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
2: The classic hit station.
3: Δήμης Κοντορούσης.
4: In the mix.

0: people. 70s. 80s. 90s. Athens Free Radio. Στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους. Σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαυρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
4: The classic hit station.
5: Δήμης Κοντορούσης.
6: In the mix.

0: Γυμναστήριο Body Temple στα αγγλικά νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
1: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, γλυκά νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
2: This is Free FM. Free FM.
3: Δήμης Κοντορούσης.
2: In the mix.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους. Σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαυρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: are saying, are you ready?
1: Στα Dex του Athens Free FM, ο Σπύρος Ξυπολόπουλος.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους, σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: in the hottest mixes on the planet.
1: Yep.
0: You're rocking with the best.
1: Enjoy.
0: DJ Jimmy.
2: This is Free FM. Free FM.
3: 70s. 80s. 90s. Athens Free Radio. Στους 98,1. Here, feel, enjoy.
0: Free FM. Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους. Σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
4: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
5: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
0: Playing live.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους, σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους, σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
4: Are you ready? I'm saying... Are you ready?
5: The biggest club classic tracks by DJ Xapo from Athens Free Radio.

70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free
1: FM. Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.